0: ταινία παγωναρίνει να μένει από Roy Waterphone η Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίγω ουάν. Ω τε πόκι. Υπουγίνει καρινέμ. Τε πόρο ρόι.
0: Τε πόρο ρόι τε πόγινα. Ωα τε ταρά το ουάνα τε κλικαπάις. Τε νουα τε ταρά το ουάνα χωίνς ον ουά τε κλικαπάις. Αουα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάις. Με ουά τε ταρά το ουάνα τε κλικαπάις. Ον ουά τε ταρά τε νουα τε κλικαπάις. Ουάν ουά τε ταρά ον ουά τε κλικαπάις. Ωα τε πίνε το ουάνα τε ταρά ουάν ουά τε κλικαπάις.
2: Είμαι τε ρόιδε. Κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε κονα ουέα. Κουάιτε τε ρίκα.
0: Ωραία. Ωραία είναι να μαγαίνα. Ο απούτε τα αρά ο νόα ανακήκα πάει. Δεν απούτε τα αρά τε πήμω ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι απούτε τα αρά τε πήμε το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομποντεύ, κομποντεύ, κομποντεύ ο ανταφάμ.
0: Δεν απούτε. Εσέν τα είναι μπορρόι ένα τα ουάκι. Ο απούτε με ρουέβα τε σαν και τε μέχα πάει. Ο γέλης ανιαν σου αναχωγέλ.
2: Γεμάνι.